0: για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Διαπνέως, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Και να είμαστε πάλι εδώ. Σαββατοκύριακο ήταν και πέρασε. Και οι Δευτέρες θα επιστρέφουν πάντα. Να δούμε από σήμερα τις Δευτέρες σαν μια έναρξη για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι μακρύ. Είναι υπερβολικό. Κάπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Δευτέρα.

φοβερή διασκευή, την είχαμε ανακαλύψει το 24. Και νομίζω ότι μετά το ξεχάσαμε. Λάθος. Fort Frances, Summertime. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Στο στούντιο των Βρακέ FM, αυτό το υπέροχο στούντιο, το λέμε αυτό, θα είναι μέχρι τις 10 η αφεντιά μου, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Δευτέρα πρωί, 15 Αύγουστος ήταν. Ήρθε και έφυγε, χωρίς να μας χαρίσει αργία. Δυστυχώς. Να ήταν μια Παρασκευή, να ήταν μια Δευτέρα, δηλαδή και Πέμπτη να ήταν. Θα κολλούσατε εσείς μια αναρωτική ενδιάμεσα. Θα είχαμε το φευγιό. Παρ' όλα αυτά, παρά τα πανηγύρια και τα ορεινά, οι θάλασσες χθες βούλιαξαν, βούλιαξαν. Δεν το περίμεναμε τίποτε. Κόκκινο σαμπατζάρι και με μια ελαφρά ηλίασε. Μια ζάλη, έναν ήλιγκο, αλλά κατά τα άλλα καλά. Καλημέρα από τον Ομβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Πάμε ταξίδι.

Biagio Αντωνάτση και μια τραγουδάρα «Quanto tempo ancora». Καλημέρα Κωστή, καλημέρα από την όμορφη Αμφιλοχία έχουμε. Καλημέρα από την όμορφη Άρτα, απαντάμε εμείς. Καλημέρα Όλγα, ακούστε τη γράφει. Καλημέρα από τη σκασμένη με φαγητό Ελαιούς Άρτας. Άλλα με πολύ κέφι λέει, ξυπνήσαμε σήμερα. Φάγατε, φάγατε. Εδώ πληρώνονται όλα. Ήταν σαν σήμερα 17 Αυγούστου του 1973 που το άντζι των Rolling Stones βγαίνει στα μαγαζιά. Ήρθε και έμεινε και δεν ξεχάστηκε.

τεράστιο τραγούδι, μια ιστορία πολύ μπλεγμένη. Ο μεγαλύτερος μύθος λέει ότι το έγραψε ο Μικ Τζάγκερ για την τότε σύζυγο του David Bowie, την Άντζελα. Την Άντζελα Bowie που είχε γεννηθεί και στην Κύπρο, δεν ήταν Κύπρια. Αμερικάνος πατέρας, Καναδί μητέρα, αλλά γεννηθεί και μεγάλωσε Κύπρο. Αυτός είναι ο μύθος. Μάλλον η ιστορία είναι ότι το έγραψε σε κλινική αποτοξίνωσης και μιλάει για άλλα πράγματα και όχι για άτζη, υπαρκτό πρόσωπο, αλλά για να ξεφύγει. Όπως και αν είναι, το 73 οι Stones έδωσαν ένα τεράστιο τραγούδι. Καλημέρα στην όμορφη Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Και οι πολύ ο ήλιος σας. Ο Γκέραντ Γιόλινγκ, Ticket to the Tropics.

είναι μερικά άτιμα τραγούδια που λες αυτό δεν θα παλιώσει ποτέ, ακόμα και αυτό που μοιάζει παλιωμοδίτικο, νομίζω ότι θα είναι πάντα σε μια λίστα Spotify, θα είναι πάντα στον Βρακή FM, θα είναι παρέα μας. Από την Πρέβεζα η Άννα μας απαντάει, είμαστε καυτοί, είστε οι άτιμες και οι άτιμοι και ο ήλιος σας, ο ήλιος καίει. Και παραφράζοντας το μήνυμα του Κωνσταντίνου από τη Φιλιππιάδα, και όμορφη, αλλά είναι μέιτα. Είναι καλημέρα και όμορφη. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους εναπομείνοντες φανατικούς αμβρακιώτες. Ένα μεγάλο μέρος των ακροατών χουζουρεύει τώρα στα ορεινά στο χωριό. Σαν σήμερα, το 1977, έφυγε ο Elvis Presley. Ήμουν 8 χρονών και θυμάμαι τους μεγαλύτερους να το συζητούν μέρες. Ήταν μόλις 42.

Summer Kisses, Winter Tears. Δεν θα ήθελα να ακούσουμε κάτι από τα συνηθισμένα του Elvis Presley. Καλημέρα στο Liverpool, Δημήτρη. Ήμουν σίγουρος ότι θα πάρω μήνυμα. Σαν χθες γραφεί ήταν. Το σαν χθες το 1977 είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά σίγουρα, Δημήτρη, το θυμάσαι έτσι. Το θυμάμαι δηλαδή που το έχει πει τότε τηλεόραση. Έγινε από τα μεγαλύτερα παιδιά. Ακούγαν όλη μέρα καζέτες με Presley εκείνη τη μέρα. Ήταν 16 Αυγούστου του 1977. Το κατάλαβα, το εκτίμησα μερικά χρόνια αργότερα.

1970, από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, Matthew Southern Comfort, Woodstock. Το είχε γράψει ένα χρόνο πριν, το 69, το μεγάλο 69, η Johnny Mitchell, αλλά νομίζω ότι η έκδοση που επικράτησε ήταν από Matthew Southern Comfort. Το άκουσα πρώτη φορά σε εκπομπή του Κώστα Κότσε, έναν αιώνα πριν. Τα copyright εγώ τα δίνω. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Όμορφη και δημιουργική εβδομάδα να φτιάξουμε, γράφει. Εγώ νομίζω ότι όσοι επέστρεψαν σήμερα στη δουλειά είναι υπό την επίρρεια φαγητού και ποτού και με πρισμένους αστραγάλους.

One House, El Havaiano το Mix, Stronger Than Me. Ο Δημήτρης λέει, ήμουν διακοπές στη Ζάκυνθο με το 7 μηνών γιο μου. Όταν άκουσε την είδηση για τον Elvis Presley, τότε, τον Αύγουστο του 77. Εγώ επέστρεφα από Σπάρτη όταν ακούσαμε στο αυτοκίνητο την είδηση για το θάνατο της Amy Winehouse. Δυσάρεσες αναμνήσεις, αλλά όταν θυμάστε το θάνατο ενός καλλιτέχνη, κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να ήταν.

Band False Five, Mess. Έφαγα ένα κόλλημα αυτό το τραγούδι τον προηγούμενο μήνα. Ακούγα Zeppel Dessert, το rock εισαγωγικά, θα βάλω εισαγωγικά ραδιόφωνο, και μου το κόλλησε αυτό. Το πρόβλημα του Zeppel είναι ότι έχει πολύ περιορισμένη μουσική. Δηλαδή στη μια μισή μέρα θα ακούσεις τα ίδια πολλές φορές και με την ίδια σειρά. Σου δημιουργεί όμως κολλήματα. Al Stewart, Year of the Cat. Λόγω του πιάνου. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα στο Εδιμβούργο. Ευθύνεσαι κι εσύ. Καφεδάκι και καλή μουσική. Χαλαρά πρωινά στον Αμβρακέ FM. Πρωινά που μπορούν να γίνουν ταξίδια του μυαλού.

Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί από εσάς θα ήταν αγέννητοι το 1976. Έλα όμως που το ξέρετε, και αυτό είναι το σημαντικό της μουσικής και αυτών των ανθρώπων. Έγραψαν κάτι που έμεινε. Όπως είχαν κάνει και Queen. Όπως έχουν κάνει και τα μέλη των Queen. Αυτός είναι ο Roger Taylor. Στη δική του solo καριέρα και σε μια τραγουδάρα. 1994 είναι το Happiness.

1994. Ο Φρέντι είχε φύγει 3 χρόνια πριν, το 91, και την επόμενη χρονιά θα έβγαζαν το άλμπουμ με το τίτλο Made in Heaven. Πανέξυπνο. Roger Taylor, Happiness. Εξαιρετικό. Οπότε και την καλημέρα μας στο Εδιμβούργο. Με 2 ώρες πιο νωρίς θα πω ένα μπράβο για το πρωινό ξύπνημα. Και Genesis θα πω. That's all.

η Genesis. Αυτό το άλμπουμ μας είχε χαρίσει το Mama και το That's All και τα δύο σημαντικά τραγούδια. Διαβάζω σαν σήμερα και η είδηση είναι μόνο για την τελευταία τάκα. Σαν σήμερα, στις 17 Αυγούστου του 1896, έγινε το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα. Ένα αυτοκίνητο κινούμενο με 6 χιλιόμετρα την ώρα, αν και πολλοί λένε ότι ήταν πειραγμένο και μπορούσε να κινηθεί και με 13 χιλιόμετρα την ώρα. Παρέσυρε μια 44χρονη Αγγλίδα, την Τρίσκολη. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αθώθηκε με την ευχή, ακούστε, ένα τέτοιο δυστύχημα να μην ξανασυμβεί ποτέ, το 1896. Το βλέπεις, το έπαιξες.

κάτι άλλαξε αυτό τον Αύγουστο, αυτό το καλοκαίρι στη δική μου εκπομπή, είναι ότι άνοιξα πάρα πολύ το εύρος των τραγουδιών. Τραγούδια που λάτρευα, αλλά όχι, δεν ταιριάζει, αχ, είναι νυχτερινό, είναι μπαλάντα. Δεν υπάρχει πια αυτό. Και έλα να το κρατήσουμε. Στο τρένο για Λονδίνο. Και να ακούτε Αμβρακέ FM. Οκ. Αυτό είναι unbelievable. Hey Manhattan, here I am. Prefab Sprout. Για να ξυπνάμε, για να ξεκολλάμε. Τα μηνύματά σας στο 919.gr. Τι κάνουμε εμείς εδώ? Η παρέα σας είμαστε.

Jonathan, Here I Am. Μ' αρέσει ο στίχος που λέει Strolling Fifth Avenue, περπατώντας στη Πέμπτη Λεωφόρο, σκεπτόμενος ότι ο Φρανκ Σινάτρα έχει περπατήσει εδώ. Ο θείος Φρανκ, εδώ τον έχω, δίπλα μου στο κάδρο. Πάντα υπήρχε το κάδρο του Φρανκ Σινάτρα, ξωστούντου τον Βρακή FM. Είναι κάτι σαγούρι. Ένα ακόμη τραγούδι για να πάμε σε break. Πρέπει να γκρινιάξω εγώ. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβριδινό. Καλημέρα Βρακιώτες μου. Καλημέρα στη Χαλκίδα, σε ένα υπέροχο εξωτικό, με μια υπέροχη θέα. Ξημέρωμα στη θάλασσα. Καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα στην

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
6: Και τώρα τα πράγματα θα γίνουν λίγο καλύτερα. Άμα ξεκινάς με Ιταλό στον Αμβρακία FM και το 919.gr. Μια Δευτέρα πρωί.

δεύτερη ώρα στο στούντιο των Βρακέ FM και νομίζω ότι το έχουμε τώρα. Το στρώσαμε. Βάσκο Ρώση, μια υπέροχη μέρα. Una splendida giornata. Τι καλό. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στο στούντιο. Με μια κούραση να βγαίνει το Σαββατοκύριακο. Και όχι εγώ πανηγύρια. Δεν το έχω καθόλου. Του καλοκαιριού της θάλασσας. Λούκα Καρμπόνη, Μάρε Μάρε.

0: Λούκα Καρμπόνη, μάρε μάρε. Τον έχεις έτοιμο το Φαρφάλινα και τον Αταλέρη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και να σου λέει να κρατήσω ότι θα τέριαζε και το Φαρφάλινα. Είναι λίγο ανησυχητικό. Γνωριζόμαστε πολύ καλά λοιπόν. Τώρα όμως όχι.
1: Γυρνάω

η εκπληκτική Μίλβα. Προσέξτε με τι σεβασμό, με τι δουλειά τραγούδισε το Θάλασσα στα ελληνικά, χωρίς να γνωρίζει ελληνικά. Θάνος Μικρούτζικος, η μουσική, Νικολακοπούλη στίχη. Το συνταρακτικό είναι ότι η Μίλβα επικοινώνησε με τον Θάνο Μικρούτζικο και του ζήτησε να κάνουν ένα άλμπουμ μαζί. Συνταρακτικό, πολύ τιμητικό. Καλημέρα στο Γιάννη πάνω, στον Αμβρακιώτη Γιάννη πάνω. Και μια καλημέρα χωρίς όνομα. Μας αρέσουν να μας τα όνοματά σας. Big Mountain, σκέτο καλοκαίρι. Baby, I love your way.

μακρινά αξέχαστα καλοκαίρια. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα Νίκο. Καλημέρα Σίντι και Αθηνά. Η παρέα της Βεράντα στη Χαλκίδα. Παραγγελία ετοιμάζεται. Μέχρι τότε Ροντρίγκο Αμαράντε, του γιο.

Ροντρίγκο Αμαράντε, Του Γιο. Εντάξει, αλλού μαλωδία, εδώ είμαστε αλλού. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Χριστίνα. Αφού στιάτικες καλημέρες από το διάσελο. Βλέπω να το κάνουμε πάρτι πάλι. Part Time Lover, παραγγελιά από τη Cindy. Ορίστε. Ένας αγαπημένος Stevie Wonder.

υπέροχο. Stevie Wonder, νομίζω ότι σε οτιδήποτε έχει βγάλει, εδώ μας στην καρδιά των 80's, Part-Time Lover. Μια δεκαετία μετά η μουσική είχε αλλάξει. Αφήσαμε τον ήχο των 80's πίσω και ανακαλύπταμε κάτι καινούριο, κάτι σαν αυτό.

είμαστε. Καλή ώρα. Τέτοιες μέρες, αλλά ήταν το καλοκαίρι του 94. Και ήταν τραγούδι, έκπληξη τραγούδι που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Yusuf Nundur με Nenaseri, 7 seconds. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο, καλή εβδομάδα να φτιάξουμε. Αυτό είναι από χθες το απόγευμα της παραλίας. Ένας Ρουμάνος DJ και κυρίως ραδιοφωνικός παραγωγός. Ξεκίνησε, λέει, και αυτός σαν την αφαντιά μου από το πειρατικό ραδιόφωνο. Αντριάν Ευτίμη, Άγκατα.

εντελώς αλλού, εντελώς ταξιδιάρικο. Αντιρανευτεί με Άγκατα. Αυτό το αφρικανικό σάμπλ είναι καταπληκτικό. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα και στον κλόνο σου. Εντελώς όμως άγουρο ξυπνημένη καλημέρα. Οχ, λίγο βαριά μου φαίνεται Δευτέρα σήμερα. Μάλλον είμαστε όλοι κουρασμένοι. Αλλά τι κάνουμε, εμείς το παλεύουμε. Με Λεύ Πλατωνίκ. Φρανσίς Φέλτμαν. Και Ντιμσάχ. Και έρχεται τραγούδι μετά, πραγματική έκπληξη. Της παραλίας, της Πρέβεζας, του Σαζάμ, χθεσινό.

Love Platonic, Francis Feldman. Και τώρα έρχονται τα καλύτερα. Πραγματική έκπληξη. Καλημέρα Tele Systems, καλημέρα Κωστέ. Καλή εβδομάδα. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Το καλοκαίρι έχει να δώσει ακόμα. Καύσωνες δεν χρειάζεται να δώσει. Μια χαρά είναι τώρα η θερμοκρασία στους 29. Μια χαρά. Καλοκαίρι. Τώρα μα θες πασιά. Θάλασσα. Και μπορεί να πέσει στον Ουρακέ FM και να παίζει DJ Παντελή. Something about you baby. Δεν σας παίρνω από το μυαλό ποιο είναι. Σοκ. Πολύ τολμηρό.

Παντέλη, από πού έσκασε αυτό? DJ Παντέλης. Φυσικά, Βερονίκη είναι το In The Closet. Αλλά εδώ το έχει πάει αλλού. Το έχει πάει άλλο level. Something About You Baby, I Swear. Και τώρα το φέρει κουβέντα που δεν το είχα σκοπό, αλλά έπρεπε κάπως να συνεχίσει αυτό, να υπάρχει μια λογική. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Remember the time. Η εποχή των υπερ βίντεο κλιπ.

Έχω χάσει λίγο ότι είναι ανάμνηση με τα βίντεο κλιπ. Σε αυτό νομίζω ότι έπαιζε ο Eddie Murphy. Ήταν το Αιγυπτιακό. Michael Jackson, Remember the Time, 1991. Μετά από το Something About You Baby. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Λιγότερο από 10 λεπτά. Πω ξεχασμένο αυτό. Τζέι Μπάλβιν και Ανίτα. Downtown. Υπέροχα νοχελικό.

ήταν και Downtown ξεχασμένο πίσω στο 17, σχεδόν δεκαετία. We are the world, Catherine, να υποσχεθώ για αύριο. Να μας τονωρίζει γιατί τώρα είμαστε για mini party. Ιταλοί και Έλληνες μαζί. Σαλ Νταβίντσι, Per sempre.

Σάλτε Βίντσι, πες σέμπρε εσύ. Ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να μείνει τέλος. Ακριβώς 10 χρόνια πριν. Ακριβώς. Όταν ο Ντιμ Ζαχ είχε απογειώσει ένα τραγούδι που όταν το ακούω σήμερα σε κάποιο ραδιόφωνο στο αυθεντικό του δεν μου αρέσει καθόλου. Το έχω μάθει έτσι. Σούλη Ανατολή, όταν σου χορεύω, από τα Ζούκα Μίξ. Παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, ένα πρωινό Δευτέρας. Θα υπάρξουν άλλα 4 πρωινά. Και μετά ένα break. Για να ξεκινήσουμε απλά το Σεπτέμβριο, εντυπωσιακά. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Κία FM. Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: FM. Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

περνάνε σαν να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί. Προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να σαν κάτι να πιέζει, κάτι ωραίο κοντά. Για άστρα τη ζώνη που πηδάνε των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά. Όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός. Για ένα να γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά. Όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός. Όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάρη. Να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντασία. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

7 languages. Jules Borg's life.

0: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός, μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a pure tea.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-0-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο, ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακή FM. My chocolate flavor, do me a favor, leave your taste all over me again, my chocolate flavor.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.
6: You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit,

0: Ανδρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Ανδρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

sensations, de charmes oubliés, se retrouver.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: now. Goodbye.
1: Πού πας, με βγεις.
0: Please.
1: Μη φοβάσαι.
0: Please.
1: Μη φοβάσαι, σε παρακαλώ.
0: Please. Take them all and let me go, please.

Σκεπάζει όσα θα ήθελα να πω. Και εσύ το ξέρω, ξενυχτάς μόνη σε μια γωνία. Κρατάς τον πόνο μια ζωής κρυμμένο μυστικό. Ένα ραδιόφωνο μικρό να παίζει μουσική. Νιώθω τη σκέψη σου πάλι να ξενυχτάει.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Και να είμαστε πάλι εδώ. Σαββατοκύριακο ήταν και πέρασε. Και οι Δευτέρες θα επιστρέφουν πάντα. Να δούμε από σήμερα τις Δευτέρες σαν μια έναρξη για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι μακρύ, είναι υπερβολικό. Κάπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη Δευτέρα.

φοβερή διασκευή την είχαμε ανακαλύψει το 24 και νομίζω ότι μετά το ξεχάσαμε. Λάθος. Fort Frances, Summertime. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Στο στούντιο των Βρακιά FM, αυτό το υπέροχο στούντιο, το λέμε αυτό, θα είναι μέχρι τις 10 η αφεντιά μου ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Δευτέρα πρωί, 15 Αύγουστος ήταν. Ήρθε και έφυγε, χωρίς να μας χαρίσει αργία. Δυστυχώς. Να ήταν μια Παρασκευή, να ήταν μια Δευτέρα, δηλαδή και Πέμπτη να ήταν. Θα κολλούσατε εσείς μια αναρωτική ενδιάμεσα. Θα είχαμε το φευγιό. Παρ' όλα αυτά, παρά τα πανηγύρια και τα ορεινά, οι θάλασσες χθες βούλιαξαν. Δεν το περίμεναμε τίποτα. Κόκκινο σαμπατζάρι και με μια ελαφρά ηλίασε. Μια ζάλια, ένα ανήλικο, αλλά κατά τα άλλα καλά. Καλημέρα από τον Ομβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο και το 919.gr. Πάμε ταξίδι.

Biagio Αντωνάτση και μια τραγουδάρα Quanto Tempo Ancora. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα από την όμορφη Αμφιλοχία έχουμε. Καλημέρα από την όμορφη Άρτα, απαντάμε εμείς. Καλημέρα Όλγα, ακούστε τι γράφει. Καλημέρα από τη σκασμένη με φαγητό Ελαιούς Άρτας. Άλλα με πολύ κέφι, λέει, ξυπνήσαμε σήμερα. Φάγατε, φάγατε. Εδώ πληρώνονται όλα. Ήταν σαν σήμερα 17 Αυγούστου του 1973 που το άντζι των Rolling Stones βγαίνει στα μαγαζιά. Ήρθε και έμεινε και δεν ξεχάστηκε.

ένα τεράστιο τραγούδι, μια ιστορία πολύ μπλεγμένη. Ο μεγαλύτερος μύθος λέει ότι το έγραψε ο Μικ Τζάγκερ για την τότε σύζυγο του David Bowie, την Άντζελα. Την Άντζελα Bowie που είχε γεννηθεί και στην Κύπρο, δεν ήταν Κύπρια. Αμερικάνος πατέρας, Καναδί μητέρα, αλλά γεννηθεί και μεγάλωσε Κύπρο. Αυτός είναι ο μύθος. Μάλλον η ιστορία είναι ότι το έγραψε σε κλινική αποτοξίνωσης και μιλάει για άλλα πράγματα και όχι για άτζη, υπαρκτό πρόσωπο, αλλά για να ξεφύγει. Όπως και αν είναι, το 73 οι Stones έδωσαν ένα τεράστιο τραγούδι. Καλημέρα στην όμορφη Πρέβεζα. Καλημέρα, Άννα. Και οι πολύ ο ήλιος σας. Ο Γκέραντ Γιόλινγκ. Ticket to the Tropics.

είναι μερικά άτιμα τραγούδια που λες αυτό δεν θα παλιώσει ποτέ, ακόμα και αυτό που μοιάζει παλιωμοδίτικο, νομίζω ότι θα είναι πάντα σε μια λίστα Spotify, θα είναι πάντα στον Βρακή FM, θα είναι παρέα μας. Απ' την Πρέβεζα η Άννα μας απαντάει, είμαστε καυτοί, είστε οι άτιμες και οι άτιμοι και ο ήλιος σας, ο ήλιος καίει. Και παραφράζοντας το μήνυμα του Κωνσταντίνου από τη Φιλιππιάδα, και όμορφη, αλλά είναι μέιτα. Είναι καλημέρα και όμορφη. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα στους εναπομείνοντες φανατικούς αμβρακιώτες. Ένα μεγάλο μέρος των ακροατών χουζουρεύει τώρα στα ορεινά στο χωριό. Σαν σήμερα, το 1977, έφυγε ο Elvis Presley. Ήμουν 8 χρονών και θυμάμαι τους μεγαλύτερους να το συζητούν μέρες. Ήταν μόλις 42.

Summer Kisses, Winter Tears. Δεν θα ήθελα να ακούσουμε κάτι από τα συνηθισμένα του Elvis Presley. Καλημέρα στο Liverpool, Δημήτρη. Ήμουν σίγουρος ότι θα πάρω μήνυμα. Σαν χθες γραφή ήταν. Το σαν χθες το 1977 είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αλλά σίγουρα, Δημήτρη, το θυμάσαι έτσι. Το θυμάμαι δηλαδή που το έχει πει τότε τηλεόραση. Έγινε από τα μεγαλύτερα παιδιά. Ακούγαν όλη μέρα καζέτες με Πρίσλε εκείνη τη μέρα. Ήταν 16 Αυγούστου του 1977. Το κατάλαβα, το εκτίμησα μερικά χρόνια αργότερα.

1970, από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, Matthew Southern Comfort, Woodstock. Το είχε γράψει ένα χρόνο πριν, το 69, το μεγάλο 69, η Johnny Mitchell, αλλά νομίζω ότι η έκδοση που επικράτησε ήταν από Matthew Southern Comfort. Το άκουσα πρώτη φορά σε εκπομπή του Κώστα Κότσε, έναν αιώνα πριν. Τα copyright εγώ τα δίνω. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Όμορφη και δημιουργική εβδομάδα να φτιάξουμε, γράφει. Εγώ νομίζω ότι όσοι επέστρεψαν σήμερα στη δουλειά είναι υπό την επίρρεια φαγητού και ποτού και με πρισμένους αστραγάλους.

Winehouse, el hawaiano το mix, Stronger Than Me. Ο Δημήτρης λέει, ήμουν διακοπές στη Ζάκυνθο με το 7 μηνών γιο μου. Όταν άκουσε την είδηση για τον Elvis Presley, τότε, τον Αύγουστο του 77. Εγώ επέστρεφα από Σπάρτη όταν ακούσαμε στο αυτοκίνητο την είδηση για το θάνατο της Amy Winehouse. Δυσάρεσες αναμνήσεις, αλλά όταν θυμάστε το θάνατο ενός καλλιτέχνη, κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να ήταν.

Band Falls 5, Mess. Έφαγα ένα κόλλημα αυτό το τραγούδι τον προηγούμενο μήνα. Ακούγα Ζέπελ, Dessert, το ροκ εισαγωγικά, θα βάλω εισαγωγικά, ραδιόφωνο, και μου το κόλλησε αυτό. Το πρόβλημα του Ζέπελ είναι ότι έχει πολύ περιορισμένη μουσική. Δηλαδή στη μια μισή μέρα θα ακούσεις τα ίδια πολλές φορές και με την ίδια σειρά. Σου δημιουργεί όμως κολλήματα. Al Stewart, Year of the Cat. Λόγω του πιάνου. Καλημέρα Μάικλ, καλημέρα στο Εδιμβούργο. Ευθύνεσαι κι εσύ. Καφεδάκι και καλή μουσική. Χαλαρά πρωινά στον Αμβρακέ FM. Πρωινά που μπορούν να γίνουν ταξίδια του μυαλού.

Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί από εσάς θα ήταν αγέννητοι το 1976. Έλα όμως που το ξέρετε, και αυτό είναι το σημαντικό της μουσικής και αυτών των ανθρώπων. Έγραψαν κάτι που έμεινε. Όπως είχαν κάνει και Queen. Όπως έχουν κάνει και τα μέλη των Queen. Αυτός είναι ο Roger Taylor. Στη δική του solo καριέρα και σε μια τραγουδάρα. 1994 είναι το Happiness.

1994. Ο Φρέντι είχε φύγει 3 χρόνια πριν, το 91, και την επόμενη χρονιά θα έβγαζαν το άλμπουμ με το τίτλο Made in Heaven. Πανέξυπνο. Roger Taylor, Happiness. Εξαιρετικό. Οπότε και την καλημέρα μας στο Εδιμβούργο. Με 2 ώρες πιο νωρίς θα πω ένα μπράβο για το πρωινό ξύπνημα. Και Genesis θα πω. That's all.

η Genesis. Αυτό το άλμπουμ μας είχε χαρίσει το Mama και το That's All και τα δύο σημαντικά τραγούδια. Διαβάζω σαν σήμερα και η είδηση είναι μόνο για την τελευταία τάκα. Σαν σήμερα, στις 17 Αυγούστου του 1896, έγινε το πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα. Ένα αυτοκίνητο κινούμενο με 6 χιλιόμετρα την ώρα, αν και πολλοί λένε ότι ήταν πειραγμένο και μπορούσε να κινηθεί και με 13 χιλιόμετρα την ώρα. Παρέσυρε μια 44χρονη Αγγλίδα, την Τρίσκολη. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Αθώθηκε με την ευχή, ακούστε, ένα τέτοιο δυστύχημα να μην ξανασυμβεί ποτέ, το 1896. Το βλέπεις, το έπαιξες. Who's gonna tell you when it's too

κάτι άλλαξε αυτόν τον Αύγουστο, αυτό το καλοκαίρι, στη δική μου εκπομπή, είναι ότι άνοιξα πάρα πολύ το εύρος των τραγουδιών. Τραγούδια που λάτρευα, αλλά όχ, δεν ταιριάζει, αχ, είναι νυχτερινό, είναι μπαλάντα. Δεν υπάρχει πια αυτό. Και έλα να το κρατήσουμε. Στο τρένο για Λονδίνο. Και να ακούτε Αμβρακέ FM. Οκ. Αυτό είναι unbelievable. Hey Manhattan, here I am. Prefab Sprout. Για να ξυπνάμε, για να ξεκολλάμε. Τα μηνύματά σας στο 919.gr. Τι κάνουμε εμείς εδώ. Η παρέα σας είμαστε.

Jonathan, Here I Am. Μ' αρέσει ο στίχος που λέει Strolling Fifth Avenue, περπατώντας στη Πέμπτη Λεωφόρο, σκεπτόμενος ότι ο Φρανκ Σινάτρα έχει περπατήσει εδώ. Ο θείος Φρανκ, εδώ τον έχω, δίπλα μου στο κάδρο. Πάντα υπήρχε το κάδρο του Φρανκ Σινάτρα, ξωστούντου τον Βρακή FM. Είναι κάτι σαγούρι. Ένα ακόμη τραγούδι για να πάμε σε break. Πρέπει να γκρινιάξω εγώ. Καλημέρα στο Βαγγελζέ Βερδινό. Καλημέρα Βρακιώτες μου. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Σε ένα υπέροχο εξωτικό. Με μια υπέροχη θέα. Ξημέρωμα στη θάλασσα. Καλημέρα Κάθρεν. Καλημέρα στην Πάρα.

0: Λαμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Και τώρα τα πράγματα θα γίνουν λίγο καλύτερα. Άμα ξεκινάς με Ιταλό. Στο Λαμβρακία FM και το 919.gr. Μια Δευτέρα πρωί.

δεύτερη ώρα στο στούντιο των Βρακέ FM και νομίζω ότι το έχουμε τώρα. Το στρώσαμε. Βάσκο Ρώση, μια υπέροχη μέρα. Una splendida giornata. Τι καλό. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στο στούντιο. Με μια κούραση να βγαίνει Σαββατοκύριακο. Και όχι από πανηγύρια. Δεν το έχω καθόλου. Του καλοκαιριού της θάλασσας. Λούκα Καρμπόνη, Μάρε Μάρε.